Τρόμαγκαν τρε, μαντίν και λεμάν σάλι. Μην τον γλύε, τρόμαγκαν σίλου λεμάν. Γονιάν η τσιγιά με νιάλκα, αλλιά λιαντόλα. Δεν ήφα σιάλι. Άλλη σώνα και βατέγερε, τρόμαγκαν σίλι. Το βρετέ, φασιακούλι.